και επιμένουν. Αγίοι. Ελέ. Μέσα. Κάρμα, κάρμα. Κάρμα, κάρμα. Μάνου. Μπάζα. Ντοκουέν.